0: καλέρο σαντάι, τα πουτίνο χασάι, ανιάμαν το βελογιού. Ούνου πέρα υποσία, ανού ετσίκο που, βάρτα με κουακάι, τα πεποκίνο αλάι, τόντο για γιωσό, βόη πόια χού και γιαχό, τα ρέλο λόκο μοχάι.
1: Ή αν μη βόκο εμπά, αμό σε ρόκαιου, σε ένα τάπερου, όπου να τέγκαλα για να καθίγει.